Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: DRS.
1: DRS.
0: On Thursday.
2: DRS.
0: This is another day. Καλημέρα στο DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS.
3: Music talking to you. Wake up.
0: Wake up. Καλημέρα.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS. On Thursday. Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
1: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
2: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
3: And now, the best mix of music all day.
4: DRS FM 95.3.
0: This is another day. Καλημέρα στον DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS. Music talking to you. Wake up. Wake up. Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS on Thursday. Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
1: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό ΚΕΠ Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
2: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
3: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
2: Τι είπες?
3: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
4: Τώρα με ακούς?
2: Πολύ καλά, παιδί μου, πολύ καλά.
5: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
6: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
7: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
8: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
7: Τι λες, αφεντικό? Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
8: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
7: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
8: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
7: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
8: Δεν μου λέρε, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
7: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
9: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
10: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
11: Καλημέρα στον DRS.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά.
3: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946-505652. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
4: 30 χρόνια γεμάτα γεύση. Τα σάντουιτς της premium σειράς της Fresh Snack συνεχίζουν πιο νόστιμα από ποτέ. Το κλασικό που έγινε λατρεία σε premium value for money επιλογές. Σάντουιτς special, γαλοπούλα, κοτόπουλο, αραβική πίτα με κοτόγυρο και τώρα νέο ανανεωμένο κρουασάν γαλοπούλα. Μόνο από τη Fresh Snack. 30 χρόνια, μια δαγκονιά μπροστά.
5: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος, από το 1965, πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus με αυτονομία έως 1.065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.000

0: σε 900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 5429 71 έως 2.
1: Και τώρα, actually, το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
2: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day.
1: DRS-FM 95.3.
2: This is another day. Καλημέρα στον DRS. Ξυπνήστε. Καλημέρα στον DRS. Music talking to you. Wake up. Wake up. Καλημέρα στον DRS. Κάθε μέρα. Καλημέρα στο δικό σας σταθμό.

Άκου DRS. Νιώσε όσε DRS. Ζήσε στο ρυθμό της καλύτερης μουσικής. DRS. RDS 95,3. 95,3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε αποχαιώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS on Thursday. Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
2: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
0: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα Οπτικά Σταυράκη, με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
2: Οπτικά Σταυράκη, με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
0: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
3: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
4: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
5: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
6: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
7: Όχι, πήγα σε γραφείο.
6: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
7: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
6: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
7: Ναι, είναι.
6: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
8: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές, ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέρειες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
0: Καλημέρα στον DRS.
9: And we go a little something like this. Hit it.

sexy people.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες. Yeah.

0: DRS. DRS. On Thursday. 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
1: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Ηροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-2896-95.
2: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
3: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
2: Ε, τι είπες?
3: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
4: Τώρα με ακούς?
2: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
0: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
5: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
6: MrGranazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
0: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
6: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
0: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
7: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
8: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
7: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτά με γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
8: Μπαίνουμε λοιπόν.
7: Μπήκαμε.
9: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8, στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
7: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
10: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
11: And now, the best mix of music all day.
12: DRS FM 95.3.
0: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
13: Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Λίγο μετά τις 10, εδώ στον DRS 953. Πάμε μουσικά και αυτό το πρωινό.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: Οι επιλογές εδώ στον DRS συνεχίζονται. Πάμε παρέα και αυτό το πρωινό όπως πάντα. Δευτέρας και Παρασκευή. Μένετε μαζί μας.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
2: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
3: Senatus, ο άνθρωπός μας.
4: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
3: propertymarket.gr για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
4: Οι Senatus Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
3: Senatus, ο άνθρωπός μας.
5: Έλεος με το γυμναστήριό μου. Περιμένω για διάδρομο, περιμένω για τα όργανα. Ψάχνω να βρω τον γυμναστή.
6: Σταμάτα να περιμένεις και έλα στο Training Temple. Μιλάμε για exclusive προπόνηση. Personal και mini group 2 ατόμων.
5: Χωρίς αναμονή.
6: Αναμονή? Τι αναμονή, αφού σου λέω ένας χώρος ολόκληρος δικό σου. Και ο γυμναστής πάει στο ρυθμό σου.
5: Τότε έρχομαι.
6: Training Temple, ο προπονητικός ναός σου. Πάροδος Χριστομιχάλη Ξυλούρη 75. Τηλέφωνο 697-2021-391.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
7: Αλήθεια? Και για στολισμό?
8: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
7: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
8: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
9: And now, the best mix of music all day.
10: DRS-FM 95.3.
11: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
12: Κάνουμε επιστροφή μετά το διαφημιστικό break. Είμαστε εδώ, πρωινό στον DRS. Γιάννης Τζανετής, πάμε μουσικά με τα αγαπημένα του χθες.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 πριν τις 11 οι επιλογές είναι στον DRS. Όλες οι επιλογές παίζουν δυνατά. Μένετε μαζί μας.

0: DRS. DRS.
1: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
2: Έτσι παιδί μου πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
3: Εσύ γιαγιά ακούς.
2: Ε, τι είπες?
3: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
4: Τώρα με ακούς?
2: Πολύ καλά παιδί μου, πολύ καλά.
5: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
6: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
5: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σέρβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
7: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή. Για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
5: 30 χρόνια γεμάτα γεύση. Τα σάντουι.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 μετά τις 11 είμαστε εδώ. DRS 95,3 και αυτό το πρωινό. Μην ξεχνάτε, οι επιλογές σας παίζουν εδώ.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό ΚΕΠ Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
2: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
3: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
4: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε βγάλε τα γυαλιά. Μακριά κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
5: Εσύ ακόμα βάλε βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
6: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
7: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
6: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-203355.
8: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo Extra Extra Extra Large και αυτό αρκεί. Extra Extra Extra Large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στυλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Leo Extra Extra Extra Large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
9: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
10: Και πού είναι τώρα?
9: Μέσα. Άνοιξε και δες.
11: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
9: Τι πόρτες?
11: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
9: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή.
11: Σέρτο πόρτα.
9: Όχι Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
12: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
13: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σέρτο Πόρτα.
12: Σέρτο Πόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σέρτο Πόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
13: Σέρτο Πόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
12: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σέρτο Πόρτα.
14: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
15: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
14: Τι λες αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
15: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μητούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
14: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
15: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
14: Και πώς θα περιγράψα αφεντικό τους χοχλιούς τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα? Σου έλεγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
15: Δεν μου λέει αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
14: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
16: Μάρκογλου.
10: η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
16: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
17: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus. Με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση. 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71 έως 2.
18: Χρόνια τώρα έχουμε καταφέρει να δαμάσουμε το μέταλλο. Να του δώσουμε σχήμα και άποψη. Τέχνη που γίνεται έργο ζωής.
19: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς.
18: Πατάρια, σκάλες, πόρτες, κάγκελα άψογης αισθητικής.
19: Ρολά και γκαραζόπορτες για απόλυτη ασφάλεια.
18: Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις καταστημάτων.
19: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραπάς. Τηλέφωνα 2810-255-963 και 697-2831-486.
18: Κάνουμε τη διαφορά σε κάθε σας ανάγκη.
20: And now, the best mix of music all day.
21: DRS FM 95.3.
22: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
23: Επιστρέψαμε με τις επιλογές σας όπως πάντα. Πάμε για το επόμενο μισάωρο, τα αγαπημένα. Όπως εσείς ξέρετε, αυτά που ζητάτε. 80s, 90s στον DRS.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 λεπτά μας χωριζούν πριν τις 12. Πάντα οι επιλογές σας από τα 80s αλλά και 90s. DRS και Γιάννης.

Πάμε να κλείσουμε για αυτό το πρωινό, πάντα με τις αγαπημένες επιλογές σας. Για τη συνέχεια έρχεται η Μαρία Λευτεράκη, ως και της Μία. Μένετε μαζί μας και για τη συνέχεια.

0: DRS. DRS. On Thursday.
1: Πού πας, αγάπη μου, κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
2: Πού να πηγαίνω, βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
1: Κυριακή απόγευμα?
2: Μα πάω στο Let's Wash, μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
1: Και δεν μου λες, βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
2: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε? Τι λες?
1: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασό?
2: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
1: Μου νομίζεις, βρε χαζούλη, ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
0: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
2: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
0: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση, παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν, λέμε, αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά?
4: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης, απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 50 56 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
5: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
6: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
7: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
8: Έλεος με το γυμναστήριό μου. Περιμένω για διάδρομο, περιμένω για τα όργανα. Ψάχνω να βρω τον γυμναστή.
9: Σταμάτα να περιμένεις και έλα στο Training Temple. Μιλάμε για exclusive προπόνηση. Personal και mini group 2 ατόμων.
8: Χωρίς αναμονή.
9: Αναμονή? Τι αναμονή, αφού σου λέω ένας χώρος ολόκληρος δικό σου. Και ο γυμναστής πάει στο ρυθμό σου.
8: Τότε έρχομαι.
9: Training Temple, ο προπονητικός ναός σου. Πάροδος Χριστομιχάλη Ξυλούρη 75. Τηλέφωνο 697-2091.
10: Για την επόμενη ώρα, η Μαρία Λευτεράκη στον DRS. και για άλλο ένα πρωινό είμαστε μαζί εδώ στους 95,3 στο DRS με τη Μαρία Ελευθεράκη για το επόμενο ημίωρο.

One, two. One, two.

Ένα τέταρτο μετά τις 12 και συνεχίζουμε εδώ στον DRS 95,3 με τις μεγαλύτερες και αγαπημένες μας επιτυχίες.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
2: Τηλέμαχος ΑΕ, 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 5429 71 έως 2.
3: 1965, το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965 με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 311 513. Βαμβάκος, από το 1965 πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
5: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
6: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
5: Αλήθεια? Και για στολισμό?
6: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
5: Τέλειο. Πού είναι?
6: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
5: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
6: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
5: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
7: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
8: Όχι, πήγα σε γραφείο.
7: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
8: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
7: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
8: Ναι, είναι.
7: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντουχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
9: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ελευθεράκη.
10: Η ώρα περνάει, 12:30 και εμείς συνεχίζουμε εδώ στον DRS 953 με ό,τι αγαπήσαμε.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

15 λεπτά μας χωρίζουν από τη μία και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον DRS 95,3, το νούμερο 1 σταθμό στη δίσκο μουσική σκηνή, με επιτυχίες που αγαπήσαμε και που αγαπάμε ακόμα.

sexy people.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
3: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο?
1: Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτάμε γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
2: Μπαίνουμε λοιπόν.
1: Μπήκαμε.
4: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
1: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Βιγκανάτο λέμε.
5: Ψάχνεις το σωστό σέρβις για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου? Μην ψάχνεσαι. Για πλήρη τεχνική υποστήριξη, έλα στο MagicNet. Θέλεις σταθερό υπολογιστή ή λάπτοπ σε απίστευτη τιμή? Έλα στο σωστό μέρος. MagicNet. Όλα τα refurbies Dell, HP και Fujitsu Siemens σε μαγικές τιμές. Και ακόμα μεγάλη ποικιλία gadget για τον υπολογιστή, το κινητό ή το τάμπλετ σου. Μπες τώρα στο magicnet.gr ή έλα στο κατάστημά μας Θεοδοσίου Ματθιάκη 40, περιοχή Κορώνη Μαγαρά. Τηλέφωνο 2810-263-764. Γιατί σέρβις σε προϊόντα τεχνολογία σημαίνει MagicNet.
6: Έτσι παιδί μου πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
7: Εσύ γιαγιά ακούς?
6: Τι είπες?
7: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
8: Τώρα με ακούς?
6: Πολύ καλά παιδί μου, πολύ καλά.
9: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
10: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
11: Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810-310-036 και 2810-261-852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
12: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-2896-95.
13: And now, the best mix of music all day.
14: DRS FM 95.3.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
2: Yeah.
1: Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό. Κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλιούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στον Μάρκο Γλου να φτιάξει τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στον Μάρκο Γλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκο Γλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκο Γλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2818-239-400.
5: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
6: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
5: Τι είπες?
6: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
7: Τώρα με ακούς?
5: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
8: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
9: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
10: Χρόνια τώρα έχουμε καταφέρει να δαμάσουμε το μέταλλο. Να του δώσουμε σχήμα και άποψη. Τέχνη που γίνεται έργο ζωής.
11: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραμπάς.
10: Πατάρια, σκάλες, πόρτες, κάγκελα άψογης αισθητικής.
11: Ρολά και γκαραζόπορτες για απόλυτη ασφάλεια.
10: Επίσης, αναλαμβάνουμε ανακαινήσεις καταστημάτων.
11: Μεταλλικές κατασκευές Βαγγέλης Καραμπάς. Τηλέφωνα 2810-255-963 και 697-2-831-486.
10: Κάνουμε τη διαφορά σε κάθε σας ανάγκη.
12: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
13: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
14: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
15: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
14: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31, στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
16: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
17: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
16: Αλήθεια? Και για στολισμό?
17: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
16: Τέλειο. Πού είναι?
17: Κατεχάκι 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
16: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
17: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
14: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
18: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
19: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
20: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό κέπι Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
0: And now, the best mix of music all day. DRS-FM 95.3.
21: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράκης.

0: DRS. DRS. On Thursday.
1: Πας αγάπη μου κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος.
2: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
1: Κυριακή απόγευμα.
2: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες 24 ώρες το 24ωρο.
1: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο.
2: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες.
1: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
2: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
1: Πού νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
3: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
2: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
3: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα, όποτε εσείς θέλετε.
4: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
2: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810 371 361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
5: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810 311 513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
6: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου?
7: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
6: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
7: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
6: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
7: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802-8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
6: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
8: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
9: 30 χρόνια γεμάτα γεύση. Τα σάντουιτς της premium σειράς της Fresh Snack συνεχίζουν πιο νόστιμα από ποτέ. Το κλασικό που έγινε λατρεία σε premium value for money επιλογές. Σάντουιτς special, γαλοπούλα, κοτόπουλο, αραβική πίτα με κοτόγυρο και τώρα νέο ανανεωμένο κρουασάν γαλοπούλα. Μόνο από τη Fresh Snack. 30 χρόνια, μια δαγκονιά μπροστά.
10: And now, the best mix of music all day.
11: TRS-FM 95.3.
12: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS on Thursday.
1: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus με αυτονομία έως 1065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71 έως 2.
2: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
3: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
2: Τι είπες?
3: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
4: Τώρα με ακούς?
2: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
5: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Dresound σε Ελλάδα και Κύπρο.
6: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
7: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου είχε αφήσει τα παιδιά.
8: Και πού είναι τώρα?
7: Μέσα, άνοιξε και δες.
9: Ρε εσύ Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
7: Τι πόρτες?
9: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
7: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σερτοπόρτα. Όχι, Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
9: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
10: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σερτοπόρτα.
9: Σερτοπόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σερτοπόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
10: Σερτοπόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
9: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σερτοπόρτα.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
11: Αλήθεια? Και για στολισμό?
12: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
11: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
12: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Λέο extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. Τηλέφωνο 2810-2271-38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
14: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
15: Όχι, πήγα σε γραφείο.
14: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
15: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
14: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
15: Ναι, είναι.
14: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
16: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
17: And now,
8: the best mix of music all day.
17: DRS FM 95.3.
18: Η μουσική επιλέγει ο Μάνος Βοράγης.

0: DRS on Thursday. Μπορεί ένα όνομα να είναι η λύση του προβλήματος και για το σπίτι μου και για τη δουλειά μου. Μπορεί. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Για όλες τις ανάγκες, ιδιώτη και επαγγελματία. Από ανταλλακτικά παντός τύπου οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, ανταλλακτικά χύτρας και σκούπας, αντιστάσεις παντός τύπου, λάστιχα ψυγείων και εξειδικευμένα καθαριστικά, μέχρι όργανα αυτοματισμού, ψυκτικά υγρά και μηχανήματα, ανταλλακτικά καυστήρων πετρελαίου, καυστήρες υγραερίου και τα ανταλλακτικά τους, μηχανήματα εξαερισμού, εξαρτήματα υγραερίου και πεπιεσμένου αέρα και άλλα πολλά. Επισκεφτείτε το site μας www.mrgranazis.gr για να ανακαλύψετε τα προϊόντα μας. Ανταλλακτικά Ρομπογιαννάκης. Βρίσκεις άμεσα ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία εξυπηρέτηση και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Και αποστολή σε όλη την Ελλάδα. Στριμώνος και Παύλου Μελά 58. Ηράκλειο Κρήτης, Δειλινά. Τηλέφωνα 2810 310 036 και 2810 261 852. Ρομπογιαννάκης Ανδρέας. Ο ειδικός στα ανταλλακτικά.
1: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
2: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4 Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
3: Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινίζεις και θες να φτάσεις ψηλά.
4: Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσχές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Απέναντι από το Δημοτικό Κολυμβητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
5: Είσαι ιδιοκτήτης εστιατορίου, καφέ ή ξενοδοχείου.
6: Ήρθε η ώρα να αφήσεις πίσω σου τους έντυπους καταλόγους.
5: Με το μενού, ο κατάλογος σου γίνεται ψηφιακός, μοντέρνος, προσβάσιμος με ένα απλό QR σκανάρισμα από το κινητό σου.
6: Οι πελάτες σου βλέπουν το μενού εύκολα στο κινητό τους, αποθηκεύουν αγαπημένα και παραγγέλνουν χωρίς καθυστερήσεις.
5: Και το καλύτερο, ξεχνάς τα κόστη εκτύπωσης με πακέτα από μόλις 17 ευρώ το μήνα.
6: Μπες τώρα στο menu.gr ή κάλεσε στο 210-802. 8080 και δες το μενού σου αλλιώς.
5: Μενού, ο σύγχρονος τρόπος να σερβίρεις εντυπώσεις. www.menu.gr. Το μενού με δύο νι και δύο όμικρον, γιατί είμαστε διπλά μοντέρνοι.
7: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
8: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
7: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο? Το πιο in street food του Ηρακλείου. Όλα χειροποίητα, φτιαγμένα με αγνά και τοπικά προϊόντα. Είσαι ή δεν είσαι vegan, στο Βιγκανάτο θα βρεις μοναδικές γεύσεις, ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Τυλιχτάμε γύρω μανιταριών σόγιας και όχι μόνο. Μπέργκερ, σαλάτες, αλλά και gluten free επιλογές.
8: Μπαίνουμε λοιπόν.
7: Μπήκαμε.
9: Βιγκανάτο, Βουρβάχων 8 στο κέντρο της πόλης μας και στο veganato.gr.
7: Τρώμε γρήγορα και υγιεινά. Veganato λέμε.
10: And now, the best mix of music all day.
11: DRS-FM 95.3.
12: Για τις επόμενες δύο ώρες, τη μουσική θα επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
13: Λίγο μετά τις 4, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είμαστε συντονισμένοι στον DRSFM και τους 95,3 και φυσικά για τις επόμενες 2 ώρες μαζί σας θα βρίσκεται η Μαρία Ξενάκη παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.

0: DRS on Thursday.
1: Για να απολαμβάνεις κάθε ταξίδι με όλες σου τις αισθήσεις, στην Peugeot δημιουργήσαμε το SUV της επόμενης γενιάς. Το νέο Peugeot 3008 είναι εδώ. Σε εκδόσεις hybrid, plug-in hybrid και αμιγώς ηλεκτρικό με 680 χιλιόμετρα αυτονομία. Οδηγήστε το σήμερα στις εκθέσεις Peugeot.
2: Τηλέμαχος ΑΕ, 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
3: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
4: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
3: Αλήθεια? Και για στολισμό?
4: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
3: Τέλειο. Πού είναι?
4: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
3: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
4: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
3: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
5: Σενάτους. Ο άνθρωπός μας.
6: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
5: propertymarket.gr για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
6: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
5: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
7: And now, the best mix of music all day.
8: DRS FM 95.3.
0: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
9: Εδώ είμαστε, επιστροφή στο δεύτερο ημίωρο μετά το απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέψαμε πολύ πολύ δυναμικά και θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 6, δύο ολόκληρες ώρες, μόνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες.

0: DRS. DRS. On Thursday.
1: Έλεος με το γυμναστήριό μου. Περιμένω για διάδρομο. Περιμένω για τα όργανα. Ψάχνω να βρω τον γυμναστή.
2: Σταμάτα να περιμένεις και έλα στο Training Temple. Μιλάμε για exclusive προπόνηση. Personal και mini group 2 ατόμων.
1: Χωρίς αναμονή.
2: Αναμονή. Τι αναμονή. Αφού σου λέω ένας χώρος ολόκληρος δικό σου. Και ο γυμναστής πάει στο ρυθμό σου.
1: Τότε έρχομαι.
2: Training Temple. Ο προπονητικός ναός σου. Πάροδος Χριστομιχάλη Ξυλούρη 75. Τηλέφωνο 697 2021 391.
3: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας. www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
5: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Ηροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-289695.
6: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
7: Και τώρα. Actually. Το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
8: Ο DRS FM παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day.
1: DRS-FM 95.3.
2: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
3: Τρίτο ημίωρο στον DRS-FM, φίλοι μου, επιστροφή πολύ πολύ δυναμικά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από το χθες. Οι αναμνήσεις συνεχίζονται εδώ στο μουσικό μας ταξίδι.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες.
2: Yeah.
1: Τραπέζι νούμερο 3. Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στο Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους. Με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέει, αστραπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
0: Έχεις δεν έχεις Samsung smartphone ή Samsung tablet, επισκέψου το Mobi Store. Για την αγορά καινούργια συσκευής ή αξεσουάρ, το εξειδικευμένο προσωπικό του Mobi Store θα σε βοηθήσει να βρεις το γνήσιο smartphone ή tablet της Samsung που σου ταιριάζει. Στο Mobi Store, με την εμπειρία των τεχνικών μας, την επίβλεψη και τις οδηγίες του κατασκευαστή, αναλαμβάνουμε την επισκευή ή την τεχνική υποστήριξη, μεταφοράς δεδομένων και εφαρμογών της Samsung συσκευής σου με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα για εσένα. Εξουσιοδοτημένο σερβις Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000. Έχει Samsung. Έχεις υποστήριξη.
5: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό κέπι Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
6: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
7: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
6: Αλήθεια? Και για στολισμό?
7: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
6: Τέλειο. Πού είναι?
7: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
6: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
7: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
6: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
8: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
6: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά, δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
9: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
10: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
11: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
10: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
12: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus με αυτονομία έως 1.065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71-2.
13: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
6: Ακούτε DRS 95.3. Τη μουσική επιλέγει η Μαρία Ξενάκη.
14: Τέταρτο και τελευταίο ημίωρο, πώς περνάει έτσι ο χρόνος, ούτε που το καταλάβαμε. Πέρασαν κιόλας 2 ώρες, οπότε...

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

0: DRS. DRS on Thursday. Χτίζεις, επισκευάζεις, ανακαινήσεις και θες να φτάσεις ψηλά. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης, ολοκληρωμένες υψηλές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης. Τοποθέτηση και ενοικίαση σκαλοσιών. Εξέδρες και πατάρια εργασίας. Κρεμαστές και κυλιόμενες σκαλοσιές. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης, απέναντι από το Δημοτικό Κολυμπητήριο Ηρακλείου. Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 6946 5056 52. Φτάνουμε μαζί ψηλά.
1: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-2896-95.
2: Mr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο MrGranazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
3: MrGranazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
2: MrGranazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
3: MrGranazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
4: Πού πας αγάπη μου κυριακάτικα έτσι κουστούμαρισμένος?
5: Πού να πηγαίνω βρε μωρό μου? Το αμάξι πάω να πλύνω.
4: Κυριακή απόγευμα?
5: Μα πάω στο Let's Wash μωρό μου. Το Let's Wash είναι ανοιχτό κάθε μέρα και τις Κυριακές και τις Αργίες, 24 ώρες το 24ωρο.
4: Και δεν μου λες βρε Καζανόβα, με το καλό σου το κουστούμι θα πλύνεις το αυτοκίνητο?
5: Μα χαρά μου, στο Let's Wash το πλύσιμο γίνεται εύκολα, χωρίς να λερωθείς και γρήγορα. Σε 10 λεπτά θα είμαι πίσω. Άσε που σκεφτόμουν μετά το οικονομικό πλήσιμο να σε πάρω με το καθαρό μου το αυτοκινητάκι να πάμε να πιούμε ένα ποτάκι, ε, τι λες?
4: Άντε, με έπεισες. Και πού θα πας, στο Let's Go στην Αμουδάρα ή στην Αλικαρνασσό?
5: Οπα, οπα. Και πού ξέρεις εσύ που έχει Let's Wash?
4: Πού νομίζεις βρε χαζούλη ότι πλένω τόσο καιρό το δικό μου αυτοκίνητο?
6: Let's Wash. Στην Αμουδάρα, πίσω από το νέο σούπερ μάρκετ Σκλαβενίτης, πρώην Carrefour. Και στην Αλικαρνασσό, δίπλα στο κλειστό Μελίνα Μερκούρη.
5: Let's Wash. Εύκολα, γρήγορα και οικονομικά.
6: Ανοιχτά κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο και τις Κυριακές και τις Αργίες, για να πλένετε το αγαπημένο σας όχημα όποτε εσείς θέλετε.
5: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει? Γι' αυτό σας λέω, συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
7: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
8: Για τις επόμενες
9: δύο ώρες,
10: Αργύρης Μιτσέλης,
9: Αργύρης Μιτσέλης,
10: DJ Mix,
9: DJ Mix.
11: And now, what you musically share is the answer to everything they have been looking for. An atmosphere set forth

Hello and welcome. Την καλησπέρα μου στα 8.30 λεπτά τη 6 και πάλι μαζί και πάλι εδώ όπως κάθε μέρα, Δευτέρα Παρασκευή 6 με 8. DJ Mix live and direct. Ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 5η 21 Μαΐου του 2026. Πώς θέλει κάνετε, τα νέα σας θα περιμένω με κάθε τρόπο, για κάθε λόγο. Διεύλος επικοινωνία στο djmix.gr, το website, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Τα προσωπικά μου social media όλα εκεί και εναλλακτικά υπάρχει το Viber, το WhatsApp και το Gmail για όσους δεν δουλεύετε social. Ξεκινάμε δυνατά με δύο επιτυχίες back to back. In the mix όπως κάθε μέρα. Ξεκινήσαμε με Home, ένα υπέροχο τραγούδι με φορητικά Mr. V, με Taylor και Melbourne. Και συνεχίζουμε με ένα τραγούδι που τους μεγαλύτερους τους θυμίζει πράγματα πολλά από το παρελθόν, το μακρινό παρελθόν πλέον. The title La Bizarre και το όνομα που κρύβεται πίσω από αυτό είναι του Clement Bonelli. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση djmix.gr, το website αλλά και το app. Και σήμερα καλωσορίζουμε στην παρέα μας το main sponsor φαγή.gr και τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη LA Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Έχω σκάσει ήδη τα πρώτα μνήματα και πρέπει να στείλω χαιρετισμού στα παιδιά. Καλησπέρα καταρχήν στην Αγγελική που ακούει από το Λιξούρι της Κεφαλονιάς. Ο Ηλίας είναι στην παρέα και μου γράφει τα δικά του. Hello my friend. Ο Ηλίας από την Καλαμάτα. Καλησπέρα στην Αφροδίτη από το Ηράκλειο της Κρήτης και τον Κωνσταντίνο. Κωνσταντίνε, χρόνια πολλά. Και γενικότερα χρόνια πολλά σε γιορτάζονται σήμερα. Το 1 τέταρτο της χώρας γιορτάζει. Κωνσταντίνος, Κώστας, Ελένη, Έλενα και όλα τα παράγωγα. Εύχομαι τα καλύτερα παιδιά με υγεία πάνω απ' όλα, τίποτα άλλο. Γιορτάζει μητέρα μου σήμερα. Χρόνια πολλά μητέρα. Να ετοιμάσετε για το επόμενο, έρχεται το Echoes για να μείνει για τα επόμενα 3-4 τουλάχιστον λεπτά. Με υπογραφή από Rewind.

στα 17.30 λεπτά μετά τις 6 πάνω στο πρώτο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct του Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα, εκτός από πολύ μουσική και Afro House ρυθμούς ως επιτοπλίστων. Θα σας μιλήσω για μια μικρή πόλη 2 ώρες από τη Μαδρίτη που αναζητά νέους κατοίκους. Ναι, ναι, καλά ακούσατε. Οικόπεδο από 100 ευρώ παρακαλώ. Λέτε. Να κάνουμε κάτι. Επίσης θα σας μιλήσω για YouTuber που θα πληρώσει 15 εκατομμύρια ευρώ στην οικογένεια 16χρονης επειδή διέδιδε ψέματα για τον θάνατό της. Και τέλος θα σας μιλήσω για μια άλλη περίπτωση μοναδική. Κάποιος αγόρασε τσάντα με 1,30 ευρώ σε παζάρι και έμαθε ότι αξίζει 30.000 ευρώ. Επίστευτο πραγματικά. Anyway, αυτά και άλλα πολλά μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Αφού σας θυμίσω ότι το φαγή.gr δεν είναι μόνο delivery φαγητού. Το φαγή.gr έχει και σούπερ μάρκετ, κάβες, φαρμακείο, ακόμη και αμφιβολίο. Ναι, καλά, ακούσες τα λούδια στην κυρία από σένα, πάνω σπίτι της, μόνο με ένα κλικ. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά με κατάσταση και θερμοκρασία. Πόλεις μεταδίδουμε και σήμερα στα Ριτζιάνα. Στην Μιδηλίνη τώρα έθριος θερμοκρασία στους 23 βαθμούς Κελσίου. Στην Καλονή Λέζου έθριος και 21. Στην Καλαμάτα συνεργασμένος τώρα και 20 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηράκλειο της Κρήτης έθριος και 22. Στην Αλεξανδρούπολη συννεφιά με περίπτωση βροχής. Κάποιες ψυχάλες τώρα με 21 βαθμούς Κελσίου. Στην Ορεστιάδα έθριος και 22. Στο Δημότυχο συνεργασμένος και 19. Και τέλος. Το Αργοστόλι στην Κεφαλονιά έθριος και προσέξτε 25 βαθμούς Κελσίου. Ήρθε νωρίτερα το καλοκαίρι σε εσάς εκεί και δεν το ξέρω. Καλησπέρα και στην Άννα που ακούει από το Αργοστόλι της Κεφαλονιάς. Μου στείλε πριν δύο μόλις λεπτά. Έχουμε συνεννοηθεί για κάτι. Καλησπέρα στην Άντζελα από την Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα στον Δημήτρη από την Καλονή Λέσβου. Να πω και μια καλησπέρα στη Χαρά που ακούει από τη Μυτιλίνη. Μόλις μπήκε στο αμάξι, έχω βάλει και όλα είναι full, όλα είναι στο τέρμα, μου γράφει. Thank you, dear, thank you. Εγώ φυσικά θα συνεχίζω να παίζω επιτυχίες και μόνο επιτυχίες λίγο πριν El Fuego. Ενώ αυτό που έρχεται για να μείνει έχει τον τίτλο Energy. Τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό το τραγούδι είναι Aaron Hertz, Techman και Johnny Bravo. Πώς θετικά είναι τα νέα, περιμένουμε κάθε τρόπο για κάθε λόγο με το τέλος μέχρι και τις 8. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε. Whatever you want, whatever you like.

Λιγότερο από 5 λεπτά πριν από τις 6.30 πριν κλείσει το πρώτο ημίωρο. Δεν είναι το τελευταίο τραγούδι αυτό που θα μας οδηγεί σε 6.30. Είναι το πρώτο τελευταίο, το τελευταίο έρχεται σε λίγο, πάρα πολύ λίγο, σε λίγα δεύτερα. Και μιλάω για το Fury από Mad Afro. Όσο γι' αυτό είναι το κλασικό track. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Sabrina Carpenter, Espresso, σε remix του Lucas Rainer. Anyway, χθες είδαμε έναν υπέροχο τελικό στο Europa League, σε απευθείας μετάδοση από τον Antenna και την Cosmote TV, στις 10 το βράδυ, χθες, Freiburg, Aston Villa 0-3 το τελικό αποτέλεσμα. Αυτή ήταν η νικήτρια του Europa League, ένα πολύ καλό παιχνίδι, 0-3 είπαμε το τελικό αποτέλεσμα. Απίστευτη ατμόσφαιρα στο Besiktas Park στην Κωνσταντινούπολη. Πολύς κόσμος, τεράστιο θέαμα, πολλά γκολ. Όσο αφορά την αγωνιστική δράση της ημέρας, φυσικά υπάρχουν προκριματικά σε χωμάτινη επιφάνεια για το Roland Garros που ξεκινάει την Κυριακή 24 του μήνα. Για τους λάτρεις ξέρετε ήδη το πρόγραμμα της Κυριακής. Αυτή

0: DRS on Thursday.
1: Έτσι, παιδί μου, πρέπει να τελειώνει κάθε καλή ιστορία. Να την ακούς τη γιαγιά.
2: Εσύ, γιαγιά, ακούς.
1: Ε, τι είπες?
2: Κάτσε να σου βάλω αυτό στο αυτί. Και απ' την άλλη.
3: Τώρα με ακούς?
1: Πολύ καλά, παιδί μου. Πολύ καλά.
0: Στα ακουστικά κέντρα Κρήτης, ακούς το μέλλον. Από το 1987, προϊόντα υψηλής τεχνολογίας για την υποβοήθηση της ακοής που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αποτελεσματικά. Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Από το Ηράκλειο Κρήτης, για όπου υπάρχει ανάγκη. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της κορυφαίας δανέζικης εταιρείας Resound σε Ελλάδα και Κύπρο.
4: Ακουστικά κέντρα Κρήτης. Σε όλη την Κρήτη. Κεντρικό, Πεδιάδος 8, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-286-686.
5: Χρειάζονται δύο λέξεις για να έχεις ζεστό χώρο, οικονομική θέρμανση, σωστή απόδοση και όμορφη αισθητική. Energy House. Ενεργειακά τζάκια και σόμπες, τζάκια καλοριφέρ, ψυσταριές στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Επιλέξτε από τις καλύτερες εταιρείες την ενεργειακή συσκευή που σας ταιριάζει. Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την τοποθέτηση. Energy House, Μινάς Καλογεράκης. Energy House. Με δύο λέξεις, όσα χρειάζεσαι.
6: Θα μας βρείτε Αστρινάκη Κωνσταντίνου 4, Πατέλες. Τηλέφωνο 2810-310-223.
7: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνος σου τους πάλεψες?
8: Όχι, πήγα σε γραφείο.
7: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
8: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
7: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
8: Ναι, είναι.
7: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
9: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
10: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
11: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
10: Αλήθεια? Και για στολισμό?
11: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
10: Τέλειο. Πού είναι?
11: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
10: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
11: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
10: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
12: Άσε ρε φίλε, τα έχω παίξει. Έφυγε η Μαρία σε σεμινάριο και μου έχει αφήσει τα παιδιά.
13: Και πού είναι τώρα?
12: Μέσα. Άνοιξε και δες.
14: Ρεσί Αριστίδη, τι πόρτες είναι αυτές?
12: Τι πόρτες?
14: Δεν ακούγεται τίποτα. Μουσική απ' τη μια, γαλήνη απ' την άλλη.
12: Είδες, δεν είναι τυχαία επιλογή. Σερτοπόρτα. Όχι, Θανάση, μην την κλείνεις εντελώς. Θέλω να ακούω, μην κάνουν καμιά ζημιά.
14: Τεχνογνωσία, αισθητική, αντοχή. Ποτέ πριν η ποιότητα δεν ήταν τόσο εγγυημένη.
15: Για πόρτες εσωτερικές, εξωτερικές και θωρακισμένες, σκεφτείτε Σερτοπόρτα.
14: Σερτοπόρτα. Υποδεχτείτε την πρωτοπορία στο χώρο σας, γιατί στη Σερτοπόρτα αλλάζουμε το χρώμα ή την επένδυση της θωρακισμένης πόρτας σας και την επισκευάζουμε χωρίς να βγει καθόλου από τη θέση της.
15: Σερτοπόρτα. Οι μόνες πιστοποιημένες με ISO. Θα μας βρείτε στην Παρασκευοπούλου 57 Ατσαλένιο, στο τηλέφωνο 2810-238-698 και στο www.serto.gr.
14: Γι' αυτό, περί πόρτας, μόνο Σερτοπόρτα.
16: Για να είσαι τύπος large, δεν χρειάζεσαι πολλά. Έχεις το Leo extra extra extra large και αυτό αρκεί. Extra extra extra large μόδα για άνδρες που αναζητούν μεγάλα μεγέθη στις πιο μικρές τιμές. Τεράστια ποικιλία σε ανδρικά ενδύματα και έχετε όλα όσα χρειάζεστε για μια στιλάτη εμφάνιση όλες τις ώρες της ημέρας. Απίστευτα σχέδια, εκπληκτικό design και ποιότητα. Και όσο για νούμερα, είπαμε, ρούχα που έρχονται στα μέτρα σας και όχι εσείς τα δικά τους. Λέω extra extra extra large από το 1960. Μετά το Εγάλεο και το Κερατσίνι και στο Ηράκλειο, Νικολάου Πλαστήρα 98 στη Χανιόπορτα. τηλέφωνο 2810 2271 38 και online παραγγελίες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα www.xxxl.gr. Λέω extra extra extra large. Ανδρική μόδα χωρίς όρια.
13: And now, the best mix of music all day.
17: DRS FM 95.3.
18: Αργύρης Μητσέλης.
19: DJ Mix.

Εδώ είμαστε. 6,5 λεπτά μετά τις 6,5 δεύτερο ημίωρο. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Here, there and everywhere. Βεβαίως 5, 21 Μαΐου του 2026. Να πω μια καλησπέρα και στο Σπύρο, που ακούει από Καλαμάτα. Και μου γράφει κανένα Better Summer θα παίξουμε σήμερα ή δεν έχει το μενού. Μ' αρέσει. Έχει και έχει σε αυτό το ημίωρο. Καλησπέρα και στην Νατάσα που ακούει δυνατά, διαδικτυακά από ό,τι μου λέει. Είμαι στο γραφείο, τελειώνω, σου κάνω μια ωρίτσα. Θα μείνω στην παρέα μέχρι το τέλος. Thank you dear, thank you. Να πω ότι το DJ Mix σου ανοίγει την όρεξη και το Spicy την απογειώνει. Κρέπες γεμάτες γεύση, burgers, sandwiches, σφολιάτες και βάφλες που λατρεύεις. Spicy στη Μυτιλίνη γιατί η απόλαυση θέλει ποιότητα. Τι άλλο. Για το συγκεκριμένο track δεν έχω πολλά να πω. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι το λατρεύω. Μου αρέσουν ιδιαίτερα τα φωνητικά στο συγκεκριμένο track. Τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό είναι Yamil και Pieces of Love. Of Life, συγγνώμη. Το τραγούδι έχει τον τίτλο House of Love. Το επόμενο τραγούδι έρχεται από το πρόσφατο παρελθόν. Και ένα από τα ονόματα που γράφουν τα τελευταία 2-3 χρόνια, ειδικά τα 2 τελευταία, είναι το όνομα του Hugel, που τον άλλο μήνα θα είναι και στην Αθήνα.

15-15 λεπτά πριν τις 7, πριν τις πρώτη ώρα. Μαμά άκουσα. Γεια σε Πέντα, γεια σε Κιάρο Σεβίγια, τα ονόματα που κρύβονται πίσω από αυτό το track και ένα τραγούδι που φοριέται και θα φορηθεί ακόμη περισσότερο τις επόμενες εβδομάδες και ειδικά το καλοκαίρι του 2026 που αναμένεται καυτό έτσι κι αλλιώς. Έκανες παραγγελία από το φαγί. Τέλεια. Μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή στο πρόγραμμα Φαγί Rewards του φαγί.gr. Κερδίζεις πόντους, κουπόνια και πλούσια δώρα χωρίς κλήρωση. Το φαγητό σε ανταμείβει. Και σας το έχω προαναγγείλει στο πρώτο ημίωρο. Θα σας μιλήσω για μια μικρή πόλη, 2 ώρες μακριά από τη Μαδρίτη, που αναζητά κατοίκους, νέους κατοίκους. Οικόπεδα από 100 ευρώ παρακαλώ, και όμως ακούγεται κάπως, αλλά είναι αλήθεια. Δήμος στην Ισπανία, λοιπόν, 2 ώρες μακριά από τη Μαδρίτη, όπως έλεγα και πριν. Δημοπρατή, προσέξτε, οικόπεδα σε συμβολικές τιμές για να καταπολεμήσει την πληθυσμιακή συρρήκνωση, αν θέλετε, και να επαναφέρει τη ζωή στους δρόμους της. Η αγροτική Ισπανία αναζητά λοιπόν εναλλακτικές λύσεις για να μην εξαφανιστεί. Το πιο πρόσφατο παράδειγμα είναι η Olmeda de la Cuesta, ένα μικρό χωριό στην επαρχία της Κουένκα, που έχει λανσάρει μια πολύ δηλεαστική πρόταση για να προσελκύσει νέους κατοίκους. Το μέτρο του Δήμου συνιστάται στη δημοπράτηση οικοπαίδων με τιμές που κυμαίνονται από 100 έως 3.000 ευρώ. Ο κύριος στόχος είναι να αναχαιτιστεί η δημογραφική πτώση του Δήμου, καθώς επί του παρόντος διαθέτει λιγότερους από 30 μόνιμους κατοίκους στο ιστορικό του κέντρο. Απίστευτο νούμερο, 30 άνθρωποι, Είναι σοκ αυτό. Η πρωτοβουλία επιδιώκει να δελεάσει οικογένειες, νέους επιχειρηματίες, τηλεεργαζόμενους και οποιονδήποτε τέλος πάντων θέλει να αλλάξει τον θόρυβο και το στρες της μεγάλης πόλης με μια πιο ήσυχη ζωή. Για να μπορέσουν τώρα να συμμετάσχουν στη δημοπρασία, οι αρχές απαιτούν να είναι κανείς πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να διαθέτει βίζα και άδεια νόμιμης διαμονής στη χώρα. Μόλις αποκτήσουν το οικόπεδο ή την κατοικία, οι νέοι γείτονες πρέπει να εγγραφούν στα δημοτολόγια του Δήμου. Η δήλωση της επίσημης κατοικίας στο Δήμο είναι μια υποχρεωτική διαδικασία για την πρόσβαση στις τοπικές υπηρεσίες και για την διασφάλιση ότι ο πληθυσμός θα αυξηθεί με πραγματικό και σταθερό τρόπο. Μια ευκαιρία για επιχειρηματικότητα στη φύση είναι αυτή, θα έλεγα. Η ζωή τώρα στην Olmeda de la Cuesta σημαίνει υιοθέτηση ενός εντελώς διαφορετικού ρυθμού ζωής, περιτριγισμένο από ήσυχους δρόμους, φυσικά τοπία, πέτρινα σπίτια και ένα πολύ χαμηλότερο κόστος διαβίωσης. Σε εργασιακό επίπεδο τώρα, οι πιο παραδοσιακές επιλογές στην περιοχή συνδέονται με τη γεωργία, την κτηνοτροφία αλλά και τις κατασκευές. Ωστόσο, ο Δήμος θέλει να κοιτάξει προς το μέλλον και ενθαρρύνει τους νέους κατοίκους να δημιουργήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Για να το διευκολύνει αυτό, το χωριό προωθεί έργα που έχουν σχεδιαστεί για εκείνους τους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται να ανοίξουν αγροτικά καταλήμματα, μικρές τουριστικές εγκαταστάσεις

Ενδιαφέρεται κάποιος? Αν ναι, να σας δώσω στοιχεία και το link για να δείτε περισσότερα. Δεν σας διαβάζω.

ο τίτλος με υπογραφή από Χεμέλ. Να πω μια καλησπέρα στα παιδιά που μου γράφουν. Καλησπέρα στον Γιώργο. Γεια σας, φίλε, τι κάνεις? Ο Γιώργος ακούει από τη Μυτιλίνη και είναι στο αυτοκίνητο. Προφανώς ακούς από το Slam 101,5. Να πω μια καλησπέρα στην

από το πρόσφατο παρελθόν. Έχουν περάσει τουλάχιστον 2,5-3 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε. Πάντα θα ακούγεται αυτό. Ειδικά από μένα με μεγάλη μου χαρά, πραγματικά. Φαντάζομαι το ίδιο πιστεύει και η Ευαγγελία που μου στείλε λίγο πριν. Καλησπέρα μου και σε σένα και στο Γιάννη και σε όλο τον κόσμο που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο Offset Μυτιλίνη, Ερμού 41. Για τα παιδιά που μου ζήτησαν Better Summer, έρχεται αμέσως τώρα. Είναι μια ιδέα δική μου και του Χρήστου. Χρήστου Κουζέλης, Αργύρης Μητσέλης. Ένα τραγούδι που είναι κυκλοφόρητο βέβαια. Το έπαιξα για πρώτη χθες, για πρώτη φορά. Θα το κάνω και σήμερα. Και όποιες στιγμές θα χρειαστεί στο άμεσο μέλλον. Δεν ξέρω αν είστε έτοιμοι. Το επόμενο, με τίτλο Better Summer, έρχεται για να μείνει τουλάχιστον μέχρι και τις 7. Φυσικά θα περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας με κάθε τρόπο για κάθε λόγο, έτσι κι αλλιώς. Τα προσωπικά μου social media, όλα στο website djmix.gr, αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Απαπα, τι ωραίες μυρωδιές είναι αυτές.
2: Πάλι έξω πρόχειρα θα φάμε.
3: Καλά, δεν έμαθες το Βιγκανάτο?
1: Το πιο in street food του Ηρακλείου.

0: than ever. Αργύρης Μιτσέλης.
1: Αργύρης Μιτσέλης.
0: DJ Mix. Join us. facebook.com/Αργύρης Μιτσέλης.

Σχεδόν 15 λεπτά μετά τις 7, πάρα στο τρίτο ημίωρο. DJ Mix Live and Director, Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Σήμερα 5-21 Μαΐου του 2026. Ένα τραγούδι με τίτλο More Love από Ράμπα και Enmi το remix. Και με την ευκαιρία να πω ότι ο Ράμπα και ο Enmi τον άλλο μήνα και συγκεκριμένα Σάββατο 27 Ιουνίου θα βρίσκονται στο Μουδί για ένα live DJ set. Ξέρω άτομα, συγκεκριμένους ανθρώπους που θα πάνε εκεί, είναι ήδη πολύ χαρούμενοι, τους έχω ενισχύσει το αίσθημα αυτό. Και νιώθω πάρα πολύ άβολα που δεν θα μπορέσω να είμαι εγώ εκεί, για παράδειγμα. Anyway, εγώ πάντως το έχω κάνει συνήθεια εδώ στο DJ Booth. Κάθε μέρα κοιτάζω ότι έχει το deal of the day στο φαγή.gr. Ναι, ναι. Προσφορές που δεν θες να χάσεις, γιατί πεινάμε, αλλά τέλος πάντων πρέπει να παραγγέλνουμε έξυπνα και οικονομικά. Και υπό τους ήχους του Ράμπα και του Enmi, θα σας μιλήσω για YouTuber που θα πληρώσει 15 εκατομμύρια ευρώ στην οικογένεια 16χρονης επειδή διέδιδε ψέματα για το θάνατό της. Ο Ryan Upchurch υποστήριζε σε βίντεο του ότι η υπόθεση της Kelly Rodney ήταν στημένη και ότι η οικογένειά της δεν ήταν πραγματική με το δικαστήριο να το καταδικάζει για συκοφαντική δυσφήμιση. Ένας YouTuber λοιπόν στις ΗΠΑ καλείται να πληρώσει 17,5 εκατομμύρια δολάρια, δηλαδή περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ, στον πατέρα και τον παππού της Kelly Rodney, μιας 16χρονης που είχε βρεθεί νεκρή το 2022 μετά την εξαφάνισή της από πάρτι στην Καλιφόρνια. Η υπόθεση είχε συγκλονίσει τότε στις ΗΠΑ. Η Kelly Rodney εξαφανίστηκε τον Αύγουστο του 2022 αφού είχε πάει σε πάρτι κοντά στο Tadoi National Forest. Αργότερα το αυτοκίνητό της και η σωρός της εντοπίστηκαν σε λίμνη με τις αρχές να καταλήγουν ότι ο θάνατός της ήταν ατύχημα από πνιγμό. Σύμφωνα τώρα με την επίσημη έρευνα, δεν υπήρχαν στοιχεία που να δείχνουν ότι κάποιος

άλλος τη σκότωσε. Παρά το πόρισμα των αρχών, ο Ryan Upchurch άρχισε να δημοσιεύει βίντεο γύρω από την υπόθεση, αρχικά με θεωρίες για την εξαφάνιση της 16χρονης. Μετά τον εντοπισμό της ορού της, ανέβασε βίντεο στα οποία εξέφραζε συλληπιτήρια στην οικογένεια, όμως στη συνέχεια η στάση του άλλαξε. Σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, τέλος πάντων, ο YouTuber άρχισε να υποστηρίζει ότι η υπόθεση ήταν ψεύτικη, ότι η Κιέλη και η οικογένειά της δεν ήταν πραγματική και ότι όλα είχαν στηθεί ως απάτη για τη συγκέντρωση χρημάτων μέσω GoFundMe. Σε βίντεο μάλιστα που πλέον δεν είναι διαθέσιμο, φαίνεται να ζητούσε αποδείξεις ότι Κιέλη Ρόντνη υπήρξε πραγματικά. Ο πατέρας της τώρα, Ντάνιελ Ρόντνη, και ο παππούς της, David Robertson, κατέθεσαν αγωγή εναντίον του Upchurch, κάνοντας λόγο για βλάβη στη φήμη τους, οικονομικές απώλειες και σοβαρή συναισθηματική οδύνη. Η υπόθεση εκδικάστηκε στο Nashville, με το δικαστήριο να κρίνει τον YouTuber υπεύθυνο για συκοφαντική δυσφήμιση και πρόκληση ψυχικής οδύνης. Τέλος, οι ένορκοι αποφάσισαν ότι ο Upchurch πρέπει να πληρώσει συνολικά 17,5 εκατομμύρια δολάρια. Από αυτά, τα 11 εκατομμύρια δολάρια προορίζονται για τον παππού της 16χρονης και τα 6,5 εκατομμύρια δολάρια για τον πατέρα της. Οι δικηγόροι της οικογένειας τόνισαν ότι η απόφαση αποτελεί υπενθύμηση πως η χρήση μιας μεγάλης διαδικτυακής πλατφόρμας για την διάδοση ψευδών ισχυρισμών εναντίον μιας οικογένειας που πενθεί έχει πραγματικές συνέπειες. Από την πλευρά του YouTuber, η νομική του εκπρόσωπος μίλησε για τη σημασία της ελευθερίας του λόγου, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι ο πελάτης της εκφράζει τη συμπάθειά του προς την οικογένεια. Η υπόθεση, να πω ότι ανοίγει ξανά τη συζήτηση για τα όρια του true crime περιεχομένου στο διαδίκτυο. Άλλο η αναζήτηση απαντήσεων σε μια τραγωδία και άλλο η μετατροπή του πένθους μιας οικογένειας σε θεωρία συνωμοσίας για views. Εδώ οι ένορκοι έκριναν ότι αυτή η γραμμή απλά ξεπεράστηκε. Είστε έτοιμοι για το επόμενο? Ήδη ακούγεται και ακούγεται κάπως έτσι. Έχει τον τίτλο «Παραούν Λόκο».

Νέα παραγωγή από Horatio και Harald. Να πω μια καλησπέρα. Καλησπέρα στα παιδιά που μου στέλνουν. Καλησπέρα στην Ελένη που γιορτάζει σήμερα. Την καλησπέρα μου, χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείς. Καλησπέρα στο Γιάννη που ακούει δυνατά από το σπίτι. Την καλησπέρα μου και στη Μαρία που ακούει

Πολύ καλησπέρα στον Άγγελο. Μισάκι και τραγούδι θα έρθει στο επόμενο ημίρο, Άγγελε. Μην εδώ. Λίγο υπομονή δεν βλάπτει. Αστειεύουμε φυσικά. Να πω μια καλησπέρα στον Άλεξ. Καλησπέρα και στον Στέφανο. Εσείς μαζί μου

0: DRS. DRS.
1: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
2: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
1: Αλήθεια? Και για στολισμό?
2: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
1: Τέλειο. Πού είναι?
2: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
1: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
2: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
1: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
3: 1965. Το πρώτο αυτοκίνητο του παπά που μας πήγαινε για χρόνια βόλτες. Θυμάμαι τα λόγια του. Να πάω στο Βαμβάκο για ανταλλακτικά. Στο Βαμβάκο που σήμερα είναι και η δική μου επιλογή για ανταλλακτικά αλλά και λιπαντικά. Βαμβάκος. Η ποιότητα και η εξυπηρέτηση που μας ακολουθεί από το 1965. Με ανταλλακτικά και λιπαντικά για κάθε μάρκα αυτοκινήτου στις καλύτερες τιμές. Πυράνθου 4, Χανιόπορτα, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-311-513. Βαμβάκος. Από το 1965. Πολλά χιλιόμετρα ποιότητας και εμπιστοσύνης.
4: Σενάτους. Ο άνθρωπός μας.
5: Για την ασφάλεια ζωής και υγείας. Για την ασφάλεια αυτοκινήτου και επιχείρησης κατά παντός κινδύνου.
4: propertymarket.gr. Για την πώληση, τη διαχείριση και την ενέργεια του ακινήτου μας.
5: Οι Σενάτους Ασφάλειες και η Property Market μας συμφέρουν και είναι δίπλα μας σε 32 πόλεις στην Ελλάδα.
4: Σενάτους, ο άνθρωπός μας.
6: Ξέχνιασε με τους λογαριασμούς σου. Τώρα πληρώνεις τα πάντα σε ένα σημείο. Εξοφλείς κάθε είδος οφειλής με κάρτα ή της μετρητής. Μεταφέρεις χρήματα εύκολα και γρήγορα σε τραπεζικούς λογαριασμούς παγκοσμίως χωρίς υπέρογγες χρεώσεις. Στο ιδιωτικό κέπι Ηρακλείου Κονδυλάκη 25 κάνεις τη ζωή σου πιο εύκολη, χωρίς βιασύνη και δίχως ουρές και ταμεία. Σε περιμένουμε από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στην Κονδυλάκη 25. Έλα σήμερα, δες πόσο εύκολη μπορεί να γίνει η καθημερινότητά σου.
1: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
7: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι. Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
8: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20.000 ευχαριστημένους πελάτες.
9: Οπτικά Σταυράκη. Με αγάπη και διάθεση για αυτό που κάνουμε, συνεχίζουμε δυναμικά στο χώρο της οπτικής και σας προσφέρουμε αξεπέραστη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές και τεράστια ποικιλία σε κάθε τύπου γυαλιού, οράσεως ή ηλίου.
8: Θα μας βρείτε πλατεία Κορνάρου 31 στο κέντρο της πόλης, ακριβώς στη στάση του λεωφορείου. Τηλέφωνο 2815-2033-55.
10: DRS FM 95.3. Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix.

εδώ είμαστε για το τελευταίο ημίωρο, τελική ευθεία στα 5-5,5 λεπτά μετά τις 7.30. DJ Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας και σήμερα 5η, 21 Μαΐου του 2026, όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή, 6 με 8. Για πρώτη φορά στα decks του DJ Mix, αυτό το τραγούδι που ακούτε, το Ρούκους, από Γιαμίλ και τα Mike. Ημερών είναι, δεν ξέρω αν έχει κλείσει και εβδομάδα. Γενικά, Γιαμίλ και τα Mike είναι τα ονόματα που μου αρέσουν ιδιαίτερα. Θέλω να πιστεύω ότι και αυτό θα παίξει πάρα πολύ τις επόμενες ημέρες, τις επόμενες εβδομάδες. Άλλη μια φορά ο τίτλος, Ρούκους, από Γιαμίλ και The Mike. Φυσικά περιμένω εσάς και τα μηνύματά σας για λιγότερο από μισή ώρα μέχρι το τέλος, μέχρι τις 8. Τα υπόλοιπα τα ξέρετε, χρειάζεται να σας τα πω. Να πω μια καλησπέρα στον φίλο Βαγγέλη, ο οποίος μου γράφει και με προβληματίζει για κάτι που με ρωτάει. Πραγματικά δεν το ξέρω. Θα το ψάξω λίγο και θα σας απαντήσω αν όχι. Αύριο άμεσα. Να πω μια καλησπέρα στην Έλλη Μαρία που ακούει από Μυτιλή.

Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό Tonight από Self Gold, Fancy και Jaguar Jaguar. Και το επόμενο είναι πανέμορφο και μιλάω για το Underwater που έρχεται για να μείνει στα επόμενα λεπτά από Αλέσιο Κριστιάνο. Είναι νέα παραγωγή. Εδώ στη Μυτιλήνη από όπου εκπέμπουμε παραγγέλνουμε στο φαγή.gr, είτε είσαι στο γραφείο, είτε στο σπίτι, είτε στο DJ booth όπως εγώ. Αυτή είναι η πιο γρήγορη επιλογή για παραγγελία και θα σου μιλήσω για αυτό που έλεγα πριν για τον, αυτόν τον Αμερικάνο που αγόρασε τσάντα με 1,30 ευρώ σε παζάρι παρακαλώ και έμαθα ότι αξίζει 30.000 ευρώ. Αυτός ο άντρας λοιπόν στις Ηνωμένες Πολιτείες αγόρασε αυτή την τσάντα και οι ειδικοί αποκάλυψαν ότι ήταν σπάνια Cartier. Υπάρχουν αγορές που τις κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη, βλέπεις κάτι περίεργο τέλος πάντων σε έναν πάγκο, σου αρέσει, κοστίζει ελάχιστα και το παίρνεις, έτσι δεν είναι. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η ιστορία με αυτόν τον συγκεκριμένο κύριο από τις ΗΠΑ, ο οποίος αγόρασε μια παλιά τσάντα από υπαίθρια αγορά, παρακαλώ, πληρώνοντας μόλις $1, δηλαδή περίπου 1,30 ευρώ. Μόνο που αυτό, που τέλος πάντων ένιωσε με ένα απλό vintage αξεσουάρ, αποδείχθηκε θησαυρός. Όταν η τσάντα παρουσιάστηκε στην εκπομπή Antiques Roadshow, όπου τέλος πάντων ειδικοί εξετάζουν και εκτιμούν παλιά αντικείμενα, η πραγματική της αξία άρχισε να αποκαλύπτεται. Οι εκτιμητές, προσέξτε, κατάλαβαν γρήγορα ότι δεν είχαν μπροστά τους μια συνηθισμένη τσάντα, αλλά ένα σπάνιο κομμάτι Cartier. Ένας από τους ειδικούς χαρακτήρισε την τσάντα εξαιρετικό δείγμα Art Deco, πριν επιβεβαιώσει ότι πρόκειται για αυθεντική δημιουργία του διάσημου οίκου. Η αξία της δεν κρυβόταν μόνο στο όνομα, αλλά και στην κατασκευή της που παρέμενε εντυπωσιακή παρά τα χρόνια που είχαν περάσει. Σήμερα με την εκτίμηση, η τσάντα φέρει διακοσμητικό κούμπομα από πλατίνα, στολισμένο με ρουμπίνια, σμαράγδια, ζαφύρια και παλιά διαμάντια. Οι ραφές της ήταν φτιαγμένες στο χέρι, ενώ στο εσωτερικό της διατηρούνταν τόσο το αυθεντικό σήμα της Cartier, όσο και το αρχικό, αν θέλετε, φινίδισμα. Με λίγα λόγια, δεν ήταν απλώς ένα όμορφο παλιό αντικείμενο, αλλά συλλεκτικό κομμάτι με ιστορία. Τέλος, οι ειδικοί εκτίμησαν ότι η τσάντα ανήκει σε εξαιρετικά περιορισμένη συλλογή, που δημιουργήθηκε περίπου μεταξύ των δεκαετιών του 60 και του 1970. Αυτός ήταν και ο λόγος που η αξία της εκτοξεύτηκε πάνω από τα $35,000, δηλαδή κοντά στις 30.000 ευρώ. Η ιστορία έγινε γρήγορα viral γιατί έχει όλα όσα αγαπάει το ίντερνετ. Τύχη, μυστήριο, πολυτέλεια και μια αγορά που κόστησε λιγότερο από έναν καφέ. Και κάπως έτσι, μια τσάντα που βρέθηκε σχεδόν ξεχασμένη σε μπάγκο μετατρέπηκε σε υπενθύμηση ότι στα παζάρια μερικές φορές κρύβονται μικρά θαύματα. Αν έχει τύχη διάβανε, το έλεγα και πριν, και ο συγκεκριμένος τύπος κρατάει στα χέρια του έτσι κι αλλιώς με μια τσάντα, έστω μια περιουσία. Επιτυχίες καθόδων, επιτυχίες συνέχεια, όλες επιτυχίες και σήμερα όπως κάθε μέρα, Δευτέρας Παρασκευή 6 με 8, In The Mix, στο DJ Mix της 5ης 21 Μαΐου του 2026. Ένα βήμα πιο κοντά στο Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Με καιρό που δεν ξέρουμε πώς θα πάει, ιδιαίτερα αύριο και μεθαύριο, διάβαζα το πρωί, πίνοντας καφέ, για τη συναυλία, για παράδειγμα, των Iron Maiden, ενώ περιμένουν απίστευτες ποσότητες νερού στην Αθήνα, οπότε διαβάζω. Η συναυλία θα γίνει κανονικά, δηλώνουν οι διοργανωτές, λέγοντας στον κόσμο, όλο τον κόσμο, να μην πάρει, για παράδειγμα, ομπρέλες. Φαντάζεστε, δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο σε ένα τέτοιο χώρο στο ΟΑΚΑ, αλλά να πάει οπωσδήποτε με αδιάβροχο. Οπότε καταλαβαίνετε. Anyway, μπορεί να μην προκύψει και τίποτα και να αλλάξει τις επόμενες ώρες αυτό, αλλά πραγματικά η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δίνει κάποιες βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας.

Potter, Alessio Cristiano και τώρα Wasn't Me για τα επόμενα λεπτά από Τζάμε Κορτέγκα και Γιάκο. Αυτό θα είναι το πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Και κάπου εδώ εγώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. DJ Mix, Live and Direct, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα και αύριο μέρα είναι εδώ θα είμαστε. Παρασκευή 22 Μαΐου ακριβώς στις 6 το απόγευμα, πρώτο Θεός. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα για τη Μυτιλήνη Slam 100,5, για την Καλαμάτα για την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά σας. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor φαγή.gr που είναι στην παρέα μας και φυσικά τις επιχειρήσεις από τη Μυτιλήνη LA Dog, Spicy Coffee and Snacks και Ζαχαροπλαστείο Βιενέζα. Φυσικά να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χαρίσετε 2 ώρες από τον πολύτιμο χρόνο σας. Έτσι καλώς θα το πούμε αύριο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και φιλιά πολλά. Bye bye. See you tomorrow. Exactly at 6.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Ηροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810 2896 95.
2: Μας εμπιστεύεστε για επίσημο σέρβις κάθε ηλεκτρικής συσκευής. Μας προτιμάτε, γιατί σας εξυπηρετούμε άμεσα και οικονομικά. Σας το ανταποδίδουμε με ακόμα πιο δελεαστικές τιμές. Σέρβις Βενετσανάκης. Τώρα βγείτε διπλά κερδισμένοι μπαίνοντας κατευθείαν στην ιστοσελίδα μας www.venetsanakis.gr. Δηλώστε τη βλάβη σας σε οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή. Κερδίστε ένα έτος εγγύηση και 10% έκπτωση στις ήδη χαμηλές τιμές μας. Σέρβις Βενετσανάκης. Εξουσιοδοτημένο σέρβις μιας μεγάλης γκάμας επώνυμων εταιριών σε ηλεκτρικές συσκευές και κλιματιστικά. Ερχόμαστε άμεσα στο χώρο σας. Διαθέτουμε και προϊόντα καθαρισμού και συντήρησης. Σέρβις Βενετσανάκης. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-379-361 και στο www.venetsanakis.gr. Προτεραιότητά μας η δική σας εξυπηρέτηση.
3: Mr.Granazes.gr. Σκεφτείτε τις συσκευές και τα εργαλεία που χρησιμοποιείτε στο σπίτι, στην επιχείρηση και στη δουλειά σας. Συνεργάζονται άψογα σαν μια καλοκουρδισμένη μηχανή. Αν ένα γρανάζι της χαλάσει, η καθημερινότητά σας θα δυσκολέψει. Γι' αυτό είναι εδώ ο Mr.Granazes.gr με χιλιάδες είδη και λύσεις απαραίτητα για την αναβάθμιση της ζωής σας.
4: Mr.Granazes.gr. Ανταλλακτικά οικιακών και επαγγελματικών συσκευών, καυστήρων πετρελαίου, εξαρτήματα υγραερίου, μηχανήματα εξαερισμού, αντιστάσεις παντός τύπου, ειδικά καθαριστικά, σακούλες και ανταλλακτικά για όλες τις κούπες, λάστιχα ψυγείων, ψυκτικά υγρά, εργαλεία, ηλεκτρολογικό υλικό.
3: Mr.Granazes.gr. Με έμπειρους συνεργάτες, άψογη εξυπηρέτηση, τις χαμηλότερες τιμές και την εγγύηση της εταιρείας Ρομπογιαννάκης Ανδρέας.
4: Mr.Granazes.gr. Αναβαθμίστε την καθημερινότητά σας με ένα κλικ.
5: And now, the best mix of music all day.
6: DRS-FM 95.3.
7: Τελευταίο τσεκ. Όλα οκ. Okay. Μουσική.
8: Στην πρίζα.
7: Ακροατές. Στην πρίζα κι αυτοί.
8: Οκ. Okay. Πριζωθείτε κι εσείς.
9: Οι χορεύματα με το Γιάννη Τζανετή στον DRS. Η εκπομπή που σας βάζει στην πρίζα.
10: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, χορεύματα και σήμερα DRS 953. Πάμε μουσικά όπως πάντα, Δευτέρας και Παρασκευή, στο νούμερο 1 disco ραδιόφωνο της Κρήτης. DRS 953. Πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο μουσικό θέμα για σήμερα.

DRS. Νιώσε όσε DRS. Ζήσε στο ρυθμό της καλύτερης μουσικής. DRS. RDS 95,3. 95,3.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 μετά τις 8 εδώ στον DRS 953. Πάμε πάντα με τα ηχορεύματα. Γιάννης Τζανετής στην παρέα σας ως και τις 10 το βράδυ. Μένετε μαζί μας.
0: Ηχορεύματα.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Αφεντικό, ήρθαν οι πρώτοι πελάτες. Τραπέζι νούμερο 3. Οι Γερμανοί μου φαίνονται.
2: Για να δω. Μπα, Γάλλοι είναι.
1: Τι λες, αφεντικό, κοίτα ο άνδρας πέδιλα με καλτσούλα λευκή.
2: Ναι, καλά. Για κοίτα τη γυναίκα μια μυτούλα που έχει. Τέλος πάντων, τράβα να πάρεις παραγγελία.
1: Μα αφεντικό, εγώ δεν ξέρω γαλλικά.
2: Γιατί, ξέρω εγώ γερμανικά. Πήγαινε και κάνε τον Κινέζο.
1: Και πώς θα περιγράψα, αφεντικό, τους χοχλούς, τους μπουρμπουριστούς στα κινέζικα. Σου λέγα να πας στον Μάρκογλου να φτιάξεις τιμοκαταλόγους με φωτογραφίες στο μενού και περιγραφές σε όλες τις γλώσσες.
2: Δεν μου λέει, αστροπελέκι, προλαβαίνουμε να πάμε στο Μάρκογλου τώρα.
1: Μέχρι να χοχλάσουν οι χοχλοί.
3: Μάρκογλου. Η πιο γρήγορη, οικονομική και αποδοτική λύση για τιμοκαταλόγους. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες.
4: Μάρκογλου, Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
5: 30 χρόνια Fresh Snack. Με 30% περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Λαχταριστό, γιγαντιαίο κρουασάν Choco Big από τη Fresh Snack. Η έκπληξη που λιώνει στο στόμα. 30 χρόνια Fresh Snack. Γιορτάζουμε με περισσότερη γέμιση πραλίνας φουντουκιού. Ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Σας το ανταποδίδουμε γλυκά.
6: Με εμπειρία και τεχνογνωσία ανεβαίνουμε επίπεδο με ασφάλεια. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ο πιο έμπιστος συνεργάτης σας για την εγκατάσταση, συντήρηση και ανακατασκευή παντός τύπου ανελκυστήρα και ανυψωτικού μηχανήματος. Με εγγύηση και απόλυτη εξειδίκευση, ανελκυστήρες προσαρμοσμένοι στις δικές σας ανάγκες με υψηλή αξιοπιστία. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Θα μας βρείτε Περγάμου 47, Ηράκλειο Κρήτης και στα τηλέφωνα 2810-25-0077 και 697-2288-200. Level Tech Κριτσοτάκης Ανελκυστήρες. Ανεβαίνουμε επίπεδο.
7: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
8: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Έχουν τα πιο ωραία βαπτιστικά πακέτα.
7: Αλήθεια? Και για στολισμό?
8: Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
7: Τέλειο. Πού είναι?
8: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν.
7: Ωραία. Πάμε μαζί να διαλέξουμε.
8: Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
7: Σμαραγδένιο Όνειρο. Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.

0: Θέλεις ένα αυτοκίνητο με μεγαλύτερη αυτονομία και μηδενικούς συμβιβασμούς? Θέλεις το νέο MG HS Plug-in Hybrid Plus με αυτονομία έως 1.065 χιλιόμετρα με μία μόνο φόρτιση, 272 ύπους, 7 χρόνια εγγύηση, μηδενικό εταιρικό φόρο και μηδενικά τέλη κυκλοφορίας. Από 32.900 ευρώ έτοιμο παράδοτο. Κλείσε ένα test drive σήμερα στο mgmotor.gr. MG. Always get more. Τηλέμαχος ΑΕ. Επίσημος γενομέας και επισκευαστής MG. 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-5429-71 έως 2.
1: And now, the best mix of music all day.
2: DRS FM 95.3.
3: Disco Sound on air. Τώρα. Disco και Ιταλοδίσκο προτάσεις. Funky Rhythm καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει ηχορεύματα.
4: Okay, here we go.
3: Δεν παίζεται.
5: Επιστρέφουμε φίλες και φίλοι μετά το διαφημιστικό break. Ηχορεύματα πάνω στον DRS 953. Δεύτερο μέρος, λίγο μετά τις 8:30. Οι επιλογές είναι πάρα πολλές. Πάμε μουσικά ως και τις 10 το βράδυ με τις κορυφαίες δεκαετίες. Get down.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 πριν τις 9 εδώ στα ηχορεύματα και σήμερα παρέα με τα αγαπημένα του χθες. Οι κορυφαίες δεκαετίες στον DRS 95,3. Ως και τις 10 μένετε μαζί μας.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Ότι θα έπαιρνα τέτοιο ψυγείο στη μισή τιμή, δεν θα το πίστευα ποτέ. Μέχρι που το έζησα στο συσκευή.gr. Μόνο εκεί βρίσκεις εκθεσιακά μοντέλα και second hand ηλεκτρικά στη μισή τιμή. Και με εγγύηση παρακαλώ. Συσκευή.gr. Και φυσικά όλες οι καινούργιες συσκευές πιο φθηνά από πουθενά. Κι αν λέμε αν χρειαστεί ποτέ σέρβις, ο Βενετσανάκης είναι εδώ. 30 χρόνια νούμερο ένα σέρβις στο Ηράκλειο. Τόσα χρόνια πείρας έχει. Λέτε να μην ξέρει. Γι' αυτό σας λέω. Συσκευή.gr. Μάχης Κρήτης 26. Τηλέφωνο 2810-371-361. Συσκευή.gr. Αν δεν το ζήσεις, δεν το πιστεύεις.
2: Νιώσε τις στιγμές σου. Απόλαυσε την έξοδό σου. Quattro All Day Bistro. Προορισμός για κάθε στιγμή της ημέρας. Απόλαυσε τον αγαπημένο σου καφέ σε ένα ζεστό και μοντέρνο περιβάλλον. Με ατμόσφαιρα που συνδυάζει κομψότητα και άνεση, κάθε γουλιά από τον καφέ σου γίνεται μια μικρή απόδραση. Quattro All Day Bistro. Η Ροδότου και Ζεφυρίας, Νέα Αλικαρνασσός, έναντι Αγίου Νικολάου. Τηλέφωνο 2810-289695.
3: Δεν έχει η Samsung smartphone ή η Samsung tablet? Στο Mobi Store μπορείς να βρεις όλα τα γνήσια smartphone και tablet της Samsung με την υποστήριξη σε service και αξεσουάρ. Εξουσιοδοτημένο service Samsung Mobi Store. Evans 36. Τηλέφωνο 2810-28000.
4: And now, the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
5: Disco Sound. Disco Sound. On air. Τώρα, τώρα. Disco και Ιταλο-disco προτάσεις. Funky ρυθμοί καταστάσεις. Γιάννης Τζανετής στο μικρόφωνο. Μεταδίδει χορεύμα. Χορεύματα. Δεν παίζεται. Χορεύεται.
6: Λίγο μετά τις 9 το βράδυ, τα ηχορεύματα παίζουν live μαζί σας. Κάθε βράδυ, Δευτέρας και Παρασκευή, Γιάννη Τζανετή στην παρέα σας. Και πάμε μουσικά με τα κορυφαία των 80s, 70s, αλλά και 90s, ως και τις 10.

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 μετά τις 9. Οι χορεύματα στον DRS 95,3. Γιάννης Τζανετής παίζει για σας και αυτό το βράδυ.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: Αφεντικό, ωραίοι κατάλογοι. Μόνο σου τους πάλεψες.
2: Όχι, πήγα σε γραφείο.
1: Σε γραφείο? Λίγο ανορθόγραφο το γραφείο. Να, εδώ στο ρεστοράν λείπει το Α. Αλλά εντάξει, δείχνει ωραία τα κεφτεδάκια.
2: Αυτά δεν είναι τα κεφτεδάκια. Η χοχλή είναι.
1: Η χοχλή αυτή? Τέλος πάντων, δεν χάθηκε ο κόσμος. Τουλάχιστον είναι ελαφρύς κατάλογος. Καταλογάρα. Σαν χαρτοπετσέτα είναι.
2: Ναι, είναι.
1: Λοιπόν, αφεντικό, με δουλεύεις. Πού πήγες και πέταξες τα λεφτά σου? Ακόμα δεν το έχεις ντοχιουντήσει? Αν θες να κάνεις σοβαρή δουλειά, στο Μάρκογλου θα πας.
3: Μάρκογλου. Τιμοκατάλογοι σε όλες τις γλώσσες. Φωτογραφίσεις, προσπέκτους, stands, banners, επιγραφές. Ολοκληρωμένες εργασίες εκτυπώσεων. Για εστιατόρια, μπαρ, καφετέριες, ξενοδοχεία. Μάρκογλου. Παπαναστασίου 169, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-239-400.
4: Ουφ, κουράστηκα. Όλο βάλε, βγάλε τα γυαλιά. Μακριά, κοντά δεν βλέπω πουθενά. Απελπίστηκα πια.
5: Εσύ ακόμα βάλε, βγάλε τα γυαλιά είσαι? Πήγαινε στα οπτικά Σταυράκη να φτιάξεις πολυεστιακά γυαλιά.
6: Λύστε το πρόβλημα της όρασής σας στα οπτικά Σταυράκη. Με εξειδίκευση στα πολυεστιακά γυαλιά οράσεως, με 42 χρόνια εμπειρίας στο χώρο της οπτικής και τουλάχιστον 20

0: Ακούτε DRS 95,3. Τη μουσική επιλέγει ο Γιάννης Τζανετής.
1: 15 λεπτά πριν σας αφήσουμε για σήμερα, πάντα τα κορυφαία είναι εδώ και απόψε στον DRS 95,3.

0: DRS. DRS. On Thursday.
1: Και τώρα. Τώρα. Τώρα. Actually. Το τραγούδι της εβδομάδας στον DRS.
2: Ο DRS FM παρουσιάζει. Παρουσιάζει.

0: Now, the best mix of music all day. DRSFM 95.3.
1: Για την επόμενη ώρα, την μουσική θα επιλέγει ο Λευτέρης Τσικαλάκης με αγαπημένα 90s.

0: DRS. DRS on Thursday.
1: And now the best mix of music all day. DRS FM 95.3.
2: Την μουσική επιλέγει ο Λευτέρης Τσικαλάκης με αγαπημένα 90s.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 90, 95,3.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Στον DRS, οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν ασταμάτητα. DRS 95,3. Μόνο επιτυχίες.

Η μουσική που σε ξεσηκώνει. Στο ραδιόφωνο που σε απογειώνει. DRS. RDS. 95,3.

FDRS RDS 95,3 παίζει για σένα.

0: τις κορυφαίες δεκαετίες. Παίζουμε τις κορυφαίες επιτυχίες.
1: DRSFM.
0: Συντονίσου μαζί του.

0: Τώρα μέσα στη νύχτα παίζουν εδώ.
1: Νιώσε.
0: DRS. Συντονίσου μαζί.
2: Oh, darling. I wanted to be everything.